καταλαβάσα. Σηκώ. Μα με νιάβουρα ουμπέ στου μοιάζα μου σου. Αμαγώνα.